Και το διεμόχωρο είναι να τρέντα. Εγώ διεμόχωρο είναι μάδα είδα το αγκόβινα και όλια. Ναι, εγώ το ικερία. Ναι, το κογαλία εγώ σόκια σε όλια σιώ. Δε χέμω το ντόνα. Ναι, αγκικερία και όλια. Να και όλια για και αρόγια. Εγώ και κιόραγα μόντο ομοκολέτε να μου κάγουω. Κάτι ομοκολέτε εγώ ακουνιόμπα. Una hoja guatiana, nuevo dolio, dolio, dolio, y que si era manioro, ne toco, que si eres si ode. No cooperative bank, da cuera, ni manaje, na gobo, na gobe, llorana, grelio, ne si acuemo, jodua via, shara, canabe, vina, mochara, da corata, le di horo, wasara, de ilo, ne acuemo, de kena, ni oquame, te doga, quame mono, si ne gobo, si adimoine, o how dimoine, a cocohina, star, 667 hash, cano, download, co-op, bank up, ne go cobero, besha, ne gana, da cao, do cauga, que hati, te cauga, tanega, no, ne mochara, oga, quamo.